0: Agonita, pegusteu nista noahun nish etik estete miam tawan na mwendis e shushab de benyatra a nyenig ndo moha pe gibel pla tati tupat mustada kwe kwe ya gi
1: kwe kwe mwoyon ma
0: kadata ulamanna tigja no awid muna
1: Oui, mais je suis animé tout le monde les conférences avec certains ateliers. Là. Et que c'est un moment donné, mais que tout le monde, je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Que vi dano ya menos ni nada ni nada pero yo sin chato ni yo ahorita ni la santé ni algo que ni algo no ahorita ya son daños de mahone ni cada uno me tuve magan que todo ni pene es atiri chena yo en chenta pa wa más que no wa na natrio wa l'énergie à partir qui m'a un guérisseur de la tête. Donc, tu es pas des conférenciers, tu es né le guérisseur de la tête, tu es né un des, tu es un bon, tu es un bon, et tu es un bon, tu es un bon, tu es un qui est né la maison, né Jean Lapointe, il y a des bandines de personnes. Je dirais, nous, le programme, Et mi jem ta tu ta je ke na se na wa chuan je chi tu ta ren nu je chi mi ye nu te nu ha u ni bu e fisika ma te ba ne che nu nu ya ya chu mo cha ne me ta te me ke hi nu nan ma u chi ha ga te me na wa ki de la sante wa u tan ja nu te ne ki wa u tan ni ba ne me ta ne tu ta je san do ni ne ha kun st ma ho ni ne le jabet l'anxiété, c'est un mahone, Nous sommes en train de nous dévaloriser, nous avons une responsabilité, une autorité, nous sommes en train de nous faire un peu de temps, Ujine do tu ite jita ta ne was win te ben ben no ha bi ka ya utaw ya mu huma ya mano win was na di win na sta te ben tam ne was ne was te te ben dan ji was sa ja no ha ne te mahone do santaj ni santaj ni ne no ha was ni no na tam hu ya no te ju ta ya mu huma ka mi na ti hu ya no ba pa ngo ni ma te ju a pin ne na tam te ko na ne di me nas Mune, utomu gimana ni, ni nomu mana wen, nantem ni tuan anu ni he ni, eh semua tu nak pumnu guam nant, kita nak udah ni, ni macam mana he tapah tante cici he nua, stay tau je nam. Eh, kongkut ni nu cito, anjay nu ni das santai dan sendani tuan cah, ya wini, setuju tuan je, eh mina nanti wini me, tahu wini me. Mana tu naj minum, mana pesto ni, mana pesto lagi ni, kemana jenah tuah tay cici jahat, tay nuce tay turau gua puyuin. Mana meh tay mesti bandai nuha, jangan jangan nuka minista jawasat, kemana kama cawan nuktaja mesti mahoni meh ni depans ni hujung ni apa tangan, nuri se tu tuan jenuh wahtman tu. Mes tabah tanu hujungnya ni hujung bulan sate. Kita sihoi je indo jawa tempat itu ni sendawi mes tabah tanu hujung. Mungkin China nama indo jawa ni macam tu. Dmah ni cumi cewi mini nyunanda sendawi wau tanu ni di pis ni di solusi ni macam ni terjebai hamba punung dekat. Jen na building china building china ja we no biodiji ah we chuto mate no asa ne la responsabilité ne ne eta we mati nante te pego kamera que ne we hinunante jim na quat biodiji no chuto mate ten kitin wasa te no si hota hen stem ni nante na quata di dem na huerta de un mogni me cote uña di un tate cowe ni u inagua un tate cowe tayas manchen mi joanan cantam ni no ne nanto pa no en ji si ci pasma que ne me sta subane no ne le rimal sapanone no hante vitamino si antam ne wen we have base to wrong nanto e na vitana no mane hata inu ha ne to gunsane ta jinan jai nu ha chin na tu ti jin na bete shyo jai nu ne ga me cho mis tmi jin che ji ga ma ne po jwan do da che ga ta je ina wo nu ge wi nu ji ji wi cha ne wi ti wi ha ta ge nu chen da inu ha wo ya wo jo de mis ta ba no ken chin ga le consomata chin ga ya ne ga me cho an te nu ha eh na wani ati jiwi chani ne na to ta no chai no pepe to chi na chai no ha ji ji ma mu te na ji ji pe us na ji ji ho cha po na ji ji ma ka ga ti ne ni so ni so ji ji mu ni yu ne ne no ke wi to ma to chai no ha de ya na ban ti do me hi wi ka sto ne wa na wani no sha ke ne na wani no sha chai no ha wi to ma ji no chai no ne Setuju sama uneh ni, tat pu tadi dijual wicat ni ngah. Biar hamandi petuan, ye mewiti ngah pun setuju. Uneh uneh, eh uneh ibanu meh, ni yang muzak kini macam, wah itu macam ina cai nuh siapa, wimin yang jual, kastu neh, dah nawah tu kita kena ni meh. Entendi na quase gata negat kut mat nan kene la santé di dadan kene me pagation de niga me no mo china mo ina tante he pagasio kenten dis kuete no invitendo da tante di e mesmo te marte no conclusão te bande mais kuete no hata uya wicho ita Εσύ όλα εννοούχα, ναι ακούν στρατό του τέμα. Και εν τέχει κουέτα εννοούχα καμά μήκη. Μόχι μια νέα καόπωες να εννοούχα. Καόπωες, η μια θέμα γινάν και ανέα αλεξίζω. Ενώ τσαντάω εννοού μες τα μήκη τα εννοούχα μάτσι του τέμα. Ναι με επελτάω, ναι μου και ατάσσερα. Ναι μου τάμε το νου. Ουτσι τσιβανού ναι με έτσι το αν τσιωάσσατ να πιω κάμε τις τουράους, ενώ ρόβο έντι. Έχουν πόνοι με νέα, ακούχουν για κατάγουν με τούτε μάγαν. Και είναι με κατάγουν με τούτε μάγαν, για να μην γουάνα να τυχουσιάσει με να όντια, μες τα τνού μέχανο. Και είναι με τνούατε με μέχανο, για να χινάγουν οι μάμου και ζήνανε πόναν και ζήχουν και γαμπόνανε με. Τι όταν εσύ όσο εννοώ και εννοούχα, πάτω χαουίτσι τυχαούν τε κοινάνουν. Μάμοκ να εννοώ, σε ό,τι χαουτάνε με τσιόν. Όμως είναι ούτσι εχνάω και να είχαν στοτάχα και πασίζα εμείς θα μιάνε στο μόνο πρόβλημα που είμαι κάτι να ανυπώ να έχω τη ζωή τούτο μας. Είναι λιμόμπιλις, είναι λιναξιόν που το ατούτωμαν να το μόλις να λοιπόν. Και τα φάτες γιατί μαντί βέβαια πιέλου νιούν. Τέτος να με νιούνάνο, που τα γουάνε με είναι λαβί. Ναι, τα γουάνε λε μόντ, ναι, λε σουρβί. Κι αν είναι τέτος πιέλει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το τάζι είναι με πέμψτα μητή έγινε, είναι το πρόβλημα. Μου είναι με στα νέα ουητάνο, για να είναι λασάντε, στα κάτω από το τέμα. Και είναι με κάτω από το τέμα, άσο είναι ο μάχος με μεχανός και το τάνε με μαϊόνι με τσάμπα, είναι σε λαγκόν, τα εγώ με τσάζι στην σχατνάν, και βιτωάν και να βέζα, αν τέμα μου και έχουν γάτου τάνε με, και να πέω τα εγώ τσπάουι, τα γονούκα είναι ο Ιτσότσι Τζινσχάτου. Ναι, εγώ τώρα είναι ο Σέζα, τα γονά είναι η Ιτσόπα, και να πέω και νέντα. Και έτσι να πέω και σε οργανιζέ του πάνε, και έτσι ο Ιτσιάνιχα, και έτσι μηνάνι του Ανού, και έτσι και μηνό να τσικάτου, να πέω και σε ο Ιτμάτου. Δεν είναι, νομπώνε με τα μαχό, μαχό και τσένε με τα σουφάς, δεν είναι ο Σύνδεμε, για Δεν είναι η νούχα, η απέμο το ασυμάντινο τραγούδι του. Είμαι στο μονάδο, η νούχα. Έχω ατά, έχω πετά, έχω πετά, έχω πετά, έχω πετά, έχω πετά, έχω πετά, έχω πετά, έχω πετά, έχω πετά, έχω πετά, έχω πετά, έχω πετά, έχω πετά, έχω πετά, έχω πετά, έχω πετά, έχω πετά, έχω πετά, και έτσι ξένα τα εννοούχα είχε τα γονγκούς και εννοούχα ο αμυτόμπαν εννοούχα και είχε μετσοπανίστα που τα μάμου είχε νουτσί και το τάτια ήταν ούτεμ νέα νέα μετσοκός και νέα να το γονσάν και να το γονσάν πέγγιγατε μετσι το τάγω την εννοού έχουν κόνοι με είχα και είχα κάνει με είχα να γόνοι με έπινε με νέα με ρεκομμανδασιόν τα εννοούχα το είχα που τεβανού νέψον. Και είναι με τσιουίχα που το έπανε με τσόντα και γνάγονε με στούνε λησακτά τα γουέγια αν τέ είχαν με είναι και παιουπιγόνε με και γνάγονε με είχα τα εννοούχα έτσι τσόνε λακομή μου τε γουή η νιωτήγια βέμω τι νοτό λησακτά το βιτάβιον έτσι βιτάσα εννοού είναι νεουάς τα νεχμουχτρεντά τα νοεχινιούνε νετινίγα. Γιατί με εχνάγωνε με τσίτσι του τάνε με μέχρινο. Μα ό,τι μητσά εννοώ, γιατί πιά η αγκίνα εννοώ, στα μόνοι δεν είναι πρόβλημα. Και ο άτομος και πασέτσα εννοώ, είναι η γεια του τεριτουάρ. Και έκαν το πονίγα, τους εννοώ, σύνομα, τι λέει, οι βαντάδοι τα τρόγ, μιάνε με, πρέπει να με κόπνε, οι ασαντζέρες μάνε που τέκνε, τσιρμένε, για τα άνω, ουσμό. Δεν μα είχα τότε εννοώ, τα γινούνται έτσι και τα πεντάνε εννοώ ασία, νέο τεινώνε τη ουέχε, γινούνουν πια και έτσι τα οτιένα ο γάμετρο. Εγώ δεν μα είχα τότε, εγώ δεν με εννοώ του οτιένα, δεν μάχα τη ριψιόν, είχα εννοώ, δεν ασαντζέσα εννοώ να δουν ουάτ, που δεν And so just like they went over there, they went to me, and we touched in that. Ah, check it out, man. Muchen, Kai, Taoji, eating, I'm a mistita, you know, eh, not to chipper, I thought, and was, you know, you know, Tassio, Nina, Tassinan, Evita, Degai, Kai, Taoji, one. We know them, Jay, with Taoji. What the way, did you pay Tash one, Ramin, one, Kamacha, one, one, Wester, the Wahinian, or about the Angel with the Raja, Telecompany Star. We kapu nini o et namana mo ta sia ninan chama estudat na no wanna me television ki esto no chendo na no what we no name hat wa we da no ta ni yo ku ni na hat de facebook de no ha esto mo estudat yo ni at ni de facebook ki ni de sevilla ja whatsapp te no ya mista we bata no mi na jo whatsapp te no sevilla Mantea to me, he be shy, no, her. The watchin' the Raju CB. Then we check it no, I was to say he had done. Eh, Castu de Droppet, only against the Mahone me, la competition de her, de Nista. Epon, what may know her, Epabadani, no in the Jim, you knew that the one I named the is upstack. Get the one name which you want to hear a bit of money, a hinuna, and the minute now I want to own him. When we nani put Ninani put in no gem, send on it to we with the anonym, we had it you want the guy and the mean jet by him, by here then. Get the metano hippagasuna and dinning him. Stop, no mechanop, my name jamba, but you be one of it so, Muka. No, I wouldn't make a cheat, but they make that with Anja. Send they knew her. Go what you want to enjoy with Dandy. Kitchen it to my yas, rapid snatch and was set and a pure kitchen chinner. Go one. Yeah, so I didn't mean Jay knew a Yamitine last Mohavia with Dine went down here and me the wood no joan over. Oh, she trained on her. Then last over it, I went up. Tell it to the gun. When we know they have a Nawa Mugate that's an anime here, what even in Maka Mentaja, you know, the one Mahainu missed Tonagan. It's not my master, I stand a miane, my got to Tony to Tatuta, I know her. When not here, I don't mean store apart in Genano hut. When we know her, and they chenu, I see what I know. Last name. Spike in Manane, Mahiga, does he poor Mahiga just? And the man to that done. Did you when the Massian would mean no apartment, Jinanime, if it didn't just, they mean not just and wouldn't make push that to what he drove. But we turned when the way her, when what we had Jimasa, determined on you, not in the idea.
0: Tsinnaskamadan gigajut namun te begen te zien de de diat ko de katat na boot kan skad dat nande u dat men astan te men ni jem nat ji emi jak tsinnaskamadan
1: okay sta na kon dagen yat mire man na khmo de na kad woni
0: yame ak na ka pedwa ke ne ki bel flor kat pan sta dakta ne tsin nat tsin mot kan skad dat ni si men na nabo Ganska, dan är det onemän när ska man nappa igång.